Κοιτάξτε μου, έτσι. Τι δεν παξένει, έτσι. Σαφ μου, τι δεν παξένει, έτσι. Είδες την... Την αγγίσεις παντόλα, τέτοι. Παλίδα, τέτοι, τέτοι. Παλίδα, τέτοι, τέτοι.